0: Βερόνικα.
1: Σε σου είπα πως σε σκέφτομαι ακόμα. Σε σου είπα πως ακόμη σ' αγαπώ. Και σου ζήτησε να πει συγγνώμη. Πάντως όχι.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ραδιο Βερόνικα. Βερόνικα.